Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, όπως συνηθίζουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, και είναι ένα επεισόδιο ακόμα της 8ης σεζόν στο Strummer Radio και της 16ης συνολικά σεζόν της εκπομπής. Το σημερινό επεισόδιο στηρίχτηκε δημιουργήθηκε γύρω από κάνα δύο πράγματα που άκουσα και εντυπωσιάστηκα τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι καινούρια και γι' αυτό μας οδήγησαν σε μία, θα λέγαμε, κάπως πιο 70's διάθεση, η οποία ξεκίνησε με τους Vehicle Flips, μία μπάντα από το Pittsburgh, η οποία το 1996 κυκλοφόρησε τούτο μόνο το συγκλάκι στην Ιαπωνική αγορά. Βγήκε. Αργότερα ηχογράφησαν κι άλλα και βγήκανε σε μία μόνο συλλογή. Δεν θυμάμαι να έχω προσέξει ψάχνοντας αν έχουν βγάλει άλμπουμ ολόκληρο. Ενθουσιάστηκα πάντως με τις ηχογραφήσεις τους και πάμε να αρχίσουμε με κάτι που ακούσαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά ο δίσκος της Nina Winterlind είναι απίθανος στα αυτιά μου. Και το You Are Not An Angel νομίζω πρέπει να βρει την θέση του στο playlist της σημερινής εκπομπής. Φυσικά η Nina είναι μέσα από τις New Eves.

Και επειδή κανένας δεν είναι άγγελος, όπως ακούσαμε από την Νίνα Γουίντερλιντ, περάσαμε σε μια μελανή σελίδα του Elvis Costello, που εδώ τον ακούσαμε με τους Attractions. Είναι στιγμές που όλοι μας βάζουμε μόνοι μας τους εαυτούς μας σε δύσκολες και άβολες καταστάσεις που δεν μας συμφέρουν, και κάπως έτσι πίσω στο 1980 νομίζω, 81 κάπου εκεί, στην περιοδία του Elvis Costello για το Get Happy στις Ηνωμένες Πολιτείες, όντας ο κύριος Elvis, σας αρέσει δεν σας αρέσει η μουσική του τελείως τύφλα, θέλησε να προκαλέσει, ποιος να προκαλέσει τώρα, το Stephen Stills, τον Buffalo Springfield βέβαια και Crosby, Stills, Nash & Young και την Bonnie Bramblett, διαβάζω, που ήταν η τραγουδίστρια που έκανε τα δεύτερα φωνητικά στον Stephen Stills. Προσπαθώντας επίτηδες να τους βγάλει εκτός αυτού, ένιωθε πάνκις πιθανότατα, αποκάλεσε τον James Brown έναν τυφλό τυχοδιώκτη, ενώ χαρακτήρισε τον Ray Charles με ακόμα μεγαλύτερη χυδαιότητα, και οποιαδήποτε λέξη μπορεί να χρησιμοποιούν οι μαύροι στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ τους, και δεν έχει δικαίωμα ένας λευκός να τους αποκαλεί έτσι. Έγινε καυγάς, έπεσαν λίγες φάπες και έπειτα ήρθαν τα μποϊκοτάζ. Ο αποκλεισμός του Elvis Costello από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, η ματέωση των συναυλιών του, μέχρι που ο ίδιος, σε ένδειξη μεταμέλειας και συγγνώμης, επιστρέφοντας στην Μεγάλη Βρετανία, ηχογράφησε αυτό το κομμάτι, το Riot Act. Για την ιστορία, ο ίδιος ο Ray Charles αργότερα βγήκε και δήλωσε ότι τον συγχωρεί. Εμείς θα κατέβουμε Αυστραλία τώρα να ακούσουμε κάτι σχεδόν παρεμφερές, ολοκένουργια κυκλοφορία, Bulls Tools, το τραγούδι από τους Spice World.

Λοιπόν, αμέσως μετά τους Spice Girls ακούσαμε τους Private Dicks. Ένα συγκρότημα που ανήκε στη New Wave Punk σκηνή μάλλον του Brighton, του Bristol, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, και έχοντας ηχογραφήσει κάποια τραγούδια εκείνη την εποχή, τα περισσότερα εκ των οποίων τελικά βρήκαν τη θέση τους στις συλλογές που βγάζει πλέον η Bristol Archive Records, και θυμίζει αρκετά και πρωτοπανκ βέβαια, αλλά θυμίζει και το glam rock ίσως, έχει ένα 70s bubble ήχο, ο οποίος μου δίνει πάσα σε όχι ακριβώς τέτοια ενορχήστρωση, αλλά σε κάτι που νομίζω μετά τον Elvis Costello θα ταιριάζε εξίσου πολύ. Και ο λόγος για ένα συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που λατρεύουμε και αγαπάμε, και οι Dinosaur Jr. κυκλοφόρησαν καινούργια δουλειά, και το Several Got Away είναι αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Και συνεχίζουμε με πρώιμα punk, early punk, ας το πούμε έτσι, τραγούδια που πατάνε όμως στην δεκαετία και την αισθητική του 70 νωρίτερα. Ιρλανδία.

Ήταν βεβαίως οι Outcasts, μια μπάντα από τη Βόρειο Ιρλανδία, η οποία έμεινε δυστυχώς στη σκιά των Undertones. Όχι ότι οι Undertones δεν είχαν μεγαλύτερη έτσι απήχηση, και σε μένα τον ίδιο, αλλά νομίζω ότι έχοντας υπογράψει στην Good Vibration, στην εταιρεία του Terry Hooley, δεν έτυχαν τις, ή τουλάχιστον οι ίδιοι ισχυρίστηκαν έτσι, και μια, και η ταινία, η Good Vibrations, αυτό δείχνει, δεν έτυχαν τις διαφήμισης του promotion που έπρεπε από την One Man Show, βέβαια, δισκογραφική εταιρεία, τουλάχιστον μέχρι να καταφέρει να στείλει τους Undertones στον John Peel και να σκύψει, ενσκύψει μάλλον, πάνω και στις άλλες μπάντες της εταιρείας ο κύριος Hooley. Αν βγάλατε τώρα άκρημα από αυτό που είπα, έχει καλώς να δείτε την ταινία, τη Good Vibrations, Feel Good, απίστευτα όμορφη ταινία. Εμείς όμως θα πάμε τώρα Αυστραλία και 1980 να δούμε ένα τραγούδι που των Astronauts, των Αμερικάνων Astronauts που παίζανε surf rock, έτσι όπως το διασκεύασε μια τοπική εκεί μπάντα του Σίδνεϊ, οι Psy Imposters.

Λοιπόν, αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο κύριος Elliot Murphy. Αγνώσα την μουσική του ύπαρξη και την προσωπική του αλίμονο μέχρι πρότινος που έπεσα πάνω σε κάποιους δίσκους, έτσι, και συνειδητοποίησα ότι αυτός ο ήχος που ακροβατεί μεταξύ του Art Glam Rock, των Cockney Rebel και του Power Pop είναι tamam και ό,τι πρέπει για την ψυχική μου διάθεση αυτό το διάστημα. Οπότε ευκαιρία μαζί με εμένα να γνωρίσετε και εσείς, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, τούτον τον νεοϊορκέζο singer-songwriter που στο συγκεκριμένο τραγούδι μάλιστα έχει και τη συμβολή του μεγάλου ακόμα τότε και για μικρό διάστημα Doug Yule. Doug Yule βέβαια των όψιμων Velvet Underground, και είχε και την μπάντα των Velvet αφού όλα τα original πρώτα μέλη είχαν φύγει από το συγκρότημα. Εμείς θα μεταφερθούμε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μεταφερθούμε πιο εκεί λίγο, να πάμε στην κολεκτίβα των Elephant Six, να βρούμε τους Olivia Tremor Control και να είναι το ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψαν μετά από πολύ πολύ καιρό. Από το 2010 βέβαια είναι γραμμένο, κυκλοφορεί φέτος όμως το Advice from the Oceans και θα είναι το πρώτο από τα δύο επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε και θυμίζουν αρκετά τον ήχο της δεκαετίας του 70 τουλάχιστον στα αυτιά μου, γιατί αυτός είναι ο άξονας πάνω στον οποίο κινούμαστε σήμερα. Η επόμενη θα είναι η ολοκένουργη Monochrome Set.

Από τις πολύ ενδιαφέρουσες μικροϊστορίες, το Βαβαβαβούμ ακούσαμε μόλις από τον Μπρετ Σμάιλι. Έναν ηθοποιό που ως παιδί θαύμα έπαιζε πιτσιρικά στα θεατρικά του Λονδίνου, παρότι Αμερικανός, στο Όλιβερ συγκεκριμένα. Έγινε τραγουδιστής, κυκλοφόρησε ένα σίγγλ με το Βαβαβαβούμ, που μόλις ακούσαμε, στις κιθάρες ο Steve Marriott, των Small Faces και των Humble Pie, και ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε μεν, αλλά δεν κυκλοφόρησε στην ώρα του, καθώς και ο πρώην μάνατζερ των Rolling Stones που τον είχε αναλάβει, ο Andrew Lou Oldham, τον άφησε, αλλά και η δισκογραφική. Ή κάπως έτσι παραπονεμένη η ιστορία και του τραγουδιού αυτού, που δεν έγινε τόσο μεγάλο το 1974 όσο απαιτούσε η glam rock εποχή, και έτσι το κέφι, το μπαουϊκό ας το πούμε, και τον του Ian Hunter, του Steve Harley και των λοιπόν songwriters εκείνης εποχής, συνθετών μάλλον, όχι songwriters, αλλά ας τα αφήσουμε λίγο αυτά πίσω, να πάμε να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα τραγούδι που θα μας προϋπαντήσει στο επόμενο, που πάνω στο οποίο στήθηκε το επεισόδιο, και το συγκεκριμένο ανήκει στους Ladybug Transistors, το Cienfuegos είναι ο τίτλος του ορχιστρικού αυτού, Νέα Υόρκη 1999.

Κρατάμε το αίσθημα με τις φωτιές και τα άλογα να καλπάζουν, ιδανικό soundtrack. Τούτο το τραγούδι των Ladybug Transistor, για να πάμε στο επόμενο τραγούδι, το πολύ αναμενόμενο και πολύ συζητημένο, τουλάχιστον μεταξύ εμού και του εαυτού μου. Θα ακούσουμε το riff. Θα ακούσουμε το riff και θέλω να μου πείτε τι σας θυμίζει. Θα προσπαθήσω να το ακούσουμε και δύο φορές. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1975 στον Καναδά, οι αδελφές Ann και Nancy. Οι αδελφές Wilson δηλαδή, ως Heart, ένα συγκρότημα που μέχρι και εμείς που ήμασταν έφηβοι τη δεκαετία του 80 τις μάθαμε από την μπαλάντα το Alone, αλλά παρόλα αυτά είχαν πολύ μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην μουσική και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν ηχογραφήσει το 1975 το Crazy on You και από μια ζωντανή τους εμφάνιση του 77 θα ακούσουμε. Ακούστε λίγο το riff, το αρχικό μόνο, έτσι. Για ακούστε. Νομίζω ότι είναι καταφανέστατη η ομοιότητα ενός τραγουδιού που κυκλοφόρησε 9 χρόνια αργότερα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό εξ αρχής και ελπίζω να καταλάβετε σε ποιους, ποιοι το δανειστήκανε, να το πω έτσι ευγενικά, και γίνανε μεγάλοι και τρανοί και γνωστοί σε όλους με αυτό το τραγούδι τους.

Όταν ρωτήθηκε ο Τζόνι Μαρ αν έχει επηρεαστεί από το ριφάκι των Heart, είπε όχι, καμία σχέση. Επηρεάστηκα για να γράψω αυτό από το Jumping Jack Flash των Rolling Stones. Οι Heart όμως, πριν 10 χρόνια όταν το κυκλοφόρησαν, και είχαν ρωτηθεί πώς, τους ήρθε στο μυαλό σε μια συνέντευξη αυτό το riff που το κάψαν και γρήγορα, δεν το χρησιμοποίησαν σε όλο το τραγούδι. Είχαν πει ότι απλά παίξαμε πιο γρήγορα τα ακόρντα από ένα τραγούδι των Moody Blues. Αυτά λοιπόν για την πρώτη ώρα της εκπομπής και πάμε στο μουσικό μας σήμα.

Πολύ πολύ καλή μας ημέρα για πρωτοδεύτερη φορά σε όσους και όσες συνδέθηκαν μόλις τώρα στην όμορφη μας παρέα, αλλά και σε εκείνους και εκείνες που από την αρχή τούτου του επεισοδίου βρίσκονται εδώ στην καλή συντροφιά και ακούμε μαζί τραγούδια που έχω διαλέξει και που νομίζω ότι πολλά από αυτά θα τα έβαζα, έτσι θα ισχυριζόμουν μέχρι πριν 15 μέρες. Θα τα έβαζα σε 5 ή σε 10 χρόνια ξανά να τα ακούσω, γιατί μερικά από αυτά είναι τόσο πολύ ακουσμένα, αλλά παρόλα αυτά περνάμε όλοι εκείνες τις περιόδους που ψυχολογικά θέλουμε να στηριχτούμε σε τραγούδια που αγαπάμε, αλλά δεν είναι αυτά που μας έχουν ορίσει ίσως μουσικά. Έτσι, ένα μικρό δεκανίκι και όχι το πι που έχουν οι παππούδες, τέλος πάντων, που για μας είναι τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια.

Παραμείναμε Ιρλανδία και αμέσως μετά τον Τούστιν Λίζη, το Φιλ Λάινοτ και τα άλλα παιδιά, περάσαμε στο σχίσμα των ΔΕΜ από τις σάρκες των ΔΕΜ, οι Belfast Gypsies, με παραγωγό, αν δεν απατώμε και αν θυμάμαι καλά, τον Kim Foley, νομίζω. Δεν παίρνω και ορκό αν είμαι σωστός στην πληροφορία. Αυτή το Suicide Song, μη σας μπαίνουν ιδέες, γιατί μπορεί να μεγαλώνουμε, αλλά να έχουμε τα βάσανά μας, αλλά συνεχίζουμε να περνάμε μια πολλωστή νεότητα. Young Blues για τη συνέχεια, από το Garage Blues Rock συγκρότημα των Vagrants, της μπάντας που έβγαλε τον Leslie Weinstein, που αργότερα τον συναντήσαμε, στους Mountain.

Και από το 1966 και τους Vagrants περάσαμε 60 χρόνια μετά. Παναγία μου, 60 χρόνια, πάνω από μισό αιώνα, και συναντούμε στο Oregon, στο Portland συγκεκριμένα, τους Grebs με τον υπέροχο καινούριο τους δίσκο. Τούτο το τραγούδι το ακούσαμε νομίζω και στα τελειώματα της προηγούμενης σεζόν, αλλά ο δίσκος τους έχει την τιμητική του στο οικιακό playlist, οπότε πάμε το Lonely Smile ξανά να ακούσουμε για να περάσουμε στα 70s, στα μέσα της δεκαετίας του 70 ξανά, να ακούσουμε ένα outtake που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα από τον ηγέτη των Spiders from Mars, της συνοδευτικής μπάντας του David Bowie, τον Mick Ronson, Pain in the City.

0: Play now.
1: Και αν ακούστηκε το ηγέτης βαρύγδουπο να πω ηραχοκοκαλιά, ο στυλοβάτης των Spiders from Mars. Φοβερός Μικ Ρόνσον, νομίζω έφυγε από κοντά μας το 93, αν δεν απατώμε, και αν θυμάμαι καλά τις σημειώσεις μου, και πάμε για τη συνέχεια. Ενώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο Γκάλαχερ, τώρα δεν θα βάλουμε, είναι προβλέψιμο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει φάει πόρτα από άπειρες εκπομπές μου την τελευταία στιγμή και είναι μια διασκευή σε τραγούδι του Bob Dylan από μια από τις μπάντες της Paisley Underground που τους αγαπάω πάρα πολύ, τους Long Riders, και είναι από τα λίγα συγκροτήματα της εποχής που ηχογραφούν συχνά πυκνά ακόμα.

Ένας άλλος παλιός δίσκος που άκουσα αυτόν τον τελευταίο καιρό ξανά ήταν το Qua 1974. Μεταφερόμαστε. Πάμε στον Τζόρμα Κάουκονεν, τον κιθαρίστα των Jefferson Airplane. Μοιραζόταν και δεύτερα φωνητικά με τον Πολ Κάτνερ. Μάρτιν Μπάλιν τραγουδούσε έτσι πιο πρώτη φωνή μαζί με την Grace Leak. Και πάμε να ακούσουμε μια διασκευή που έκανε, δύο διασκευές σήμερα, δηλαδή μετά από το Forever Young. Τώρα για πάντα νέος, όσο μπορείς να αντιστέκεσαι στην καταπίεση, να αντιστέκεσαι στα αστυνομικά σκυλιά που σε περικυκλώνουν ή που ορμάνε από το ίδιο σου το μέσα. Έτσι όπως φαντάζομαι θα έβαζα σαν soundtrack σε τέτοιες σκηνές και τέτοιες σκέψεις, το Police Dog Blues του Blind Blake, Arthur Blind Blake το πρωτότυπο, και πολύ πολύ όμορφη διασκευή του κυρίου Τζόρμα εδώ.

Αυτή ήταν η αμφιλεγόμενη κατά πολλούς. Πώς το λένε, κόλλησα τώρα, Black Keys, που διασκεύασαν Dr. Feelgood, μια μπάντα που έδρασε έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 70 στη Μεγάλη Βρετανία. Wilco Johnson στις τάξεις τους, χωρίς να μπορεί να με παρασύρει εμένα ιδιαίτερα, είναι από αυτά που λέει και ο Next στο Breakfast Session στο Are There Any Good. Προφανώς είναι καλή για να τους ακούνε τόσο πολύ, αλλά όχι εγώ. Εδώ όμως διασκεύασαν οι Black Keys με πολύ ωραίο τρόπο το She Does It Right. Και για τη συνέχεια πάμε καταρχάς να μεταφερθούμε στο 69, να δούμε την δημιουργία ενός συγκροτήματος. Hard rock, από τα πρώτα hard rock, από τις πρώτες hard rock μπάντες, οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον πρώτο δίσκο το 72, νομίζω δεν έγιναν μεγάλοι και τρανοί, μια σχετική επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δυο τους μέλη έδρασαν ως παραγωγή μετά, ήταν η παραγωγή των Keys για κάμποσα άλμπουμ, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε εδώ στους Dust, και γι' αυτό έχω επιλέξει ορχιστρικό θέμα, για να μην παρασυρθούμε από τα φωνητικά, να δούμε τα τύμπανα. Στα τύμπανα κάθεται ο Mark Bell, οι οποίοι τον γνωρίζετε ως Marky Ramone, αργότερα στους Ramones. Dust λοιπόν και Ivory από το 1972 σε ένα back-to-back-to-back δυναμίτη.

Και από τους Θεσσαλονικείς Bicycle με τον Θοδόρο Παπαντίνα βέβαια στις τάξεις τους και το 1981 πάμε να ακούσουμε υπέροχο Richard Hell, Blank Generation, όχι από τη δικιά του εκτέλεση όμως, όταν ήταν ακόμα στους Heartbreakers του Johnny Thunders. Ενδιαφέρον υπέροχο outtake με τα κυκλοφορία και αυτό.

πολύ η Ιρλανδία σήμερα και ο Christopher Cole στο ολοκαινούργιο του άλμπουμ από εκεί το πρώτο σπάραγμα του δίσκου το A Good Day. Και πάμε στο 1988 σαν πρώτο τελευταίο τραγούδι να ακούσουμε μέσα από ένα δίσκο που ποτέ δεν μου έκανε τότε και το ξανάκουσα μετά από 30 χρόνια και βρήκα ένα τραγούδι που απόρρισα γιατί δεν με είχε συναρπάσει από τότε. Το τραγούδι έχει το όνομα «The Ellen Don't Stop Here Anymore». Ο λόγος για τη Michelle Shocked, πέρα από το εξώφυλλο του δεύτερου τους δίσκο που την έχει την ώρα που τις λαμβάνουν σε μια διαδήλωση αστυνομική, το οποίο πάντα έχερε της εκτίμησής μου για την ενεργητικότητα και τον ακτιβισμό της, καθώς ήταν αληθινή η φωτογραφία. Τη Michelle Shocked την άφησα στην μπάντα και δεν ξανασχολήθηκα με τη μουσική της, πιθανότατα και αδίκως. Και Michelle Shocked, που με μια περίεργη έτσι, τροπή της τύχης, βλέπω ότι είναι αδελφή του Max Johnston, που ήταν άλλοτε στους Wilco. Περίεργο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Michelle Shocked και σαν πρώτο τελευταίο κομμάτι και για το Ellen που δεν σταματά πια εδώ.

Φοβερή Μισελ Σόκτ, μεταχρονολογημένη η εκτίμησή μου, και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, να σας πω ότι λογικά θα τα πούμε εκεί έξω, καλά να είμαστε όλοι. Αν όχι, την επόμενη Παρασκευή, ξανά εδώ στις 10 το πρωί. Ένα τραγούδι με όμορφο τίτλο που μπορούμε να τον κάνουμε σύνθημα και να μην μείνει εκεί, να περάσει και σε πράξη. Θα κλείσουμε με τους Consolers από το 1969 και ένα συγκλάκι τους με τον τίτλο «Together We Shall Stand». Γεια χαρά!

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.
1: Γεια σας και χαρά σας. Αυτή είναι η εκπομπή Total Wired για το Strummer Radio. 9 Οκτωβρίου σήμερα. Έτσι κάνει καλές μέρες εδώ και καιρό. Συνεχίζω, κάνω και τα μπάνια μου. Έχουμε αυτή την δυνατότητα εδώ πέρα. Καθώς υπάρχει ο κάποιος χρόνος που μας ανήκει και δεν έχω και πάρα πολλές υποχρεώσεις και κοιτάω να τον κάνω κάτι. Λοιπόν, σήμερα διάφορες επιλογές πάλι από μουσικές έτσι που βρήκα. Θα υπάρχουν και κάποιες μπερδεμένες λίγο αλλαγές, τέλος πάντων. Και θα ακούσουμε και κάποια κομμάτια που μου πρότεινε ένας φίλος, ο Ρίκη, ο οποίος είναι ένας τύπος από την Αμερική που έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί εδώ σε ένα χωριό ανάμεσα από Πάτρα και Αίγιο. Και έχουμε αρχίσει να κάνουμε παρέα. Λέμε να ξεκινήσουμε πως παίζουμε και μουσική, γιατί παίζει και μπάσο. Οπότε θα ακούσουμε και κάποια κομμάτια που μου πρότεινε. Τώρα θα βάλω στην αρχή ένα hip hop rap κομμάτι από τον Inspecta Deck. Ήταν και μέλος των Wu-Tang Clan. Που λέγεται Shaolin Rebel 2.
2: Brother! Brother! Brother! Your Highness.

0: with the best of them, huh?
1: And not one of them put up any defense. Not one.
0: He swings swords with the best of them, huh?
1: That means they know their killer. Know their killer.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα μπορούσα να πω και άσχετο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του The Boy από τον δίσκο Ηλιοθεραπεία του 2011. Το τρίτο άλμπουμ νομίζω είναι αυτό. Ένα έτσι βρικολακίστικο κομμάτι, το οποίο λέγεται «Αίμα».

Και τώρα πάμε σε μία άλλη Kim, την Kim Gordon, επίσης μπασίστρια ενός συγκροτήματος πολύ σημαντικού, όπως και η Kim Deal, των Pixies και των Breeders. Κιθάρα έπαιζε στους Breeders, βέβαια. Kim Gordon των Sonic Youth. Αυτό το τελευταίο άλμπουμ που βγάλε, που έχει μέσα και διάφορα κομμάτια τραπ και hip hop και τέλος πάντων ένα πώς το λένε άλμπουμ που εντάξει με τράβηξε πολύ. Εγώ έβαλα τώρα ένα κομμάτι το οποίο μου άρεσε, το οποίο είναι πιο indie στο άκουσμά του και λέγεται Not Today.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μία πρόταση του φίλου Ρίκη που είπαμε. Θα είναι και άλλα κομμάτια που είπαμε. Αυτή είναι η αγαπημένη μπάντα που μου πρότεινε για μένα. Λέγονται Twen. Φτιαχτήκαν το 2016 στο Boston της Μασαχουσέτης και τα βασικά μέλη είναι η Jane Fitzsimmons που τραγουδάει και ο κιθαρίστας Ian Jones. Και θα ακούσετε ένα έτσι, παίζουν κατά κάποιο τρόπο γρήγορα, αλλά ο ήχος τους είναι έτσι βυθισμένος αρκετά. Έχουν έτσι και ένα ψυχεδελικό ήχο, ωραίο, και έχουν ενδιαφέρον. Ο δίσκος λέγεται Fate Euphoric του 2025 και θα ακούσουμε το κομμάτι All Nighter.

Τώρα θα ακούσουμε τους It Skull, ένα lo-fi indie συγκρότημα, αμερικάνικο. Catch 'em before they vanish το κομμάτι. Τον δίσκο 3.

Και τώρα ένα αγγλικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80 από το Essex της Αγγλίας. The Cleaners from Venus. Ο δίσκος λέγεται Beryl and Ralph Go Shopping. Και το κομμάτι Spring Wings In.

Τώρα άλλο ένα συγκρότημα που μου πρότεινε ο φίλος Ρίκη, The Beths, το συγκρότημα, ένα έτσι indie pop rock συγκρότημα από την Νέα Ζηλανδία, στο Auckland.

0: Again.
1: Τώρα συνεχίζουμε με ένα έτσι 90s emo συγκρότημα, καινούριο βέβαια και με indie στοιχεία, τέλος πάντων ένα μπλέξιμο τέτοιο, Cassier, έτσι λέγονται, Like I Do, ο δίσκος του 2025 και το κομμάτι λέγεται επίσης Like I Do.

Συνεχίζουμε τώρα με μια άλλη μπάντα που λέγονται Jobber. Το κομμάτι λέγεται Clothes Line from Hell. Και είναι από τον δίσκο Jobber to the Stars.

Πάμε τώρα σε μια άλλη μπάντα. Feels like heaven, έτσι λέγονται. Within Dreams, το άλμπουμ, και το κομμάτι λέγεται Volvo on the Road.

Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα συγκρότημα άλλο από την Αυστραλία. Ethanol Blend, έτσι λέγονται. Το κομμάτι λέγεται Run Lies. Και ο δίσκος Can't Help But Wonder του 2000.

Συνεχίζουμε με προτάσεις του φίλου Ρίκη. Fiddlehead, μια μπάντα post-hardcore η οποία αποτελείται από άτομα που παίζαν σε άλλες μπάντες, έτσι γνωστές ας πούμε του είδους. Και λέγεται το κομμάτι Sleepyhead. Και το κομμάτι, το δίσκος λέγεται Death is nothing to us.

Συνεχίζουμε με τους τώρα Alien Boy, Somewhere Without Me, το κομμάτι από τον δίσκο Sleeping Lessons.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα έτσι τέτοια φάση, κάπως σύγχρονα κομμάτια. Μετά θα φύγουμε, θα πάμε πίσω στις δεκαετίες, σε πιο κλασικά πράγματα. Λοιπόν, είναι μια μπάντα που λέγονται Ulrika Spacek, τώρα, από την Αγγλία. Το 14 είχαν δημιουργηθεί. Square Root of None, το κομμάτι, και από τον δίσκο Expo.

Λοιπόν, να ακούσουμε, ακούσαμε και αυτή τη μικρή λουπίτσα στο τέλος που ακούστηκε. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα, θα πάμε πίσω στη δεκαετία του 70, σε πιο ζεστά πράγματα και αναλογικά. Θα ακούσουμε ένα συγκρότημα που έπαιξα και στο ξεκίνημα του opening του σταθμού στο μισάωρο. Είναι η Illinois Speed Press. Δύο άλμπουμ είχαν βγάλει, πολύ καλά και τα δύο, 69 και 70 νομίζω. Και είναι ένα κομμάτι που λέγεται Morning Blues, από τον δεύτερο δίσκο που λέγεται Duet.

Πάμε, συνεχίζουμε με ροκές τώρα, έτσι, κλασικές. Τους Bad Company, ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα. Σε δεκαετίες του 70 θα ακούσουμε. Και το τον δίσκο Bad Company και το κομμάτι Bad Company.

Και τώρα πάμε στους Montrose, ένα hard rock συγκρότημα από την Καλιφόρνια που δημιουργήθηκε το 1973 από τον κιθαρίστα Ronnie Montrose και τον τραγουδιστή Sammy Hagar. Space Station το κομμάτι, 5 έτσι λέγεται, και πάμε να ακούσουμε.

Θα ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα έτσι παρεμφερεί με τους Black Sabbath που λέγονται Budgie της εποχής εκείνης. Το κομμάτι είναι από τον πρώτο τους δίσκο που βγάλανε, δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία ακριβώς. Budgie και το άλμπουμ και το κομμάτι λέγεται Guts.

Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Total Wired για σήμερα, για το Strummer Radio, πάντα. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Θα κλείσουμε με ένα jazz άκουσμα. Είναι ο drummer Tony Williams, από πολλές απόψεις φοβερός drummer. The Tony Williams Lifetime. Πρέπει να παίζει κιθάρα ο John McLaughlin, John Mahavishnu Orchestra μαζί του εδώ, και θα ακούσουμε το κομμάτι Something Spiritual. Γεια χαρά και καλή δύναμη.

Like a clock up in the sky.

ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του φανζίν Fractal Press στο Strame Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic εμμονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το φανζίν Fractal Press στο Strame Radio.

0: Εντάξει, δεν το λες και το πιο συνηθισμένο για αυτή την εκπομπή να ξεκινάει με Είμα Σουμάκ και με Ντόνοβαν. Ο λόγος είναι ότι είδα τις προάλλες ξανά το Confessions of a Dangerous Mind, μια ταινία που είχε σκηνοθετήσει ο Clooney, ο George Clooney, αλλά το σενάριό της το είχε γράψει ο Charlie Kaufman. Ο Kaufman τώρα μιλάμε για... έχει πάρει Όσκαρ ο άνθρωπος για το... για το σενάριο της αιώνιας λιακάδας ενός υπέροχου μυαλού. Έχει προταθεί για Όσκαρ για το μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. Έχει, εντάξει, τώρα μιλάμε για μορφή. Το θέμα τι έγινε τέλος πάντων, πώς κατέληξε εκεί πέρα και άρχισα να βλέπω την ταινία λόγω του Kaufman. Γιατί τώρα στα τελειώματα των προβολών του Ουκρόνια, της καταπληκτικής ψυχεδελικής ταξιδιάρικης περιπέτειας κινηματογραφικής του Φίλη Ιερόπουλου, που είναι εμπνευσμένη από το ποίημα του Ρεμπό, το «Μια εποχή στην κόλαση», στο βιβλίο που είναι ένα ολόκληρο ένα ποίημα. Σε αυτή την ταινία είναι ο Charlie Kaufman executive producer. Τώρα, ακόμα και αν μόνο για τη λεζάντα να μπει και αυτό, είναι πολύ μεγάλο, όπως και να το κάνουμε. Το Ουκρόνια τώρα. Ουκρόνια ξεκινάει λέγοντας ότι το λίμα για το Ουκρόνια σε παραπέμπει στο ουτοπία και πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου όλη η εξέλιξη. Τουλάχιστον 1,5 αιώνα, μπορεί και παραπάνω, ιστορίας, επανάστασης, queer συνειδητοποιήσεων και διεκδικήσεων σε ένα πραγματικά κινηματογραφικά τουλάχιστον ποιητικό πλαίσιο. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες, πάρα πολύ ωραία παίζουν κάποιοι, εντάξει, παίζουν πάρα πολύ ωραία. Ξεχωρίζει κατά τη γνώμη μου η Φιλομαρία Παπαδάκη ως Λουίς Μισελ και κυρίως η Μαρίσα Τριανταφυλλίδου. Την έχουμε δει σε πολλές ταινίες τη Μαρίσα, η οποία υποδίεται μια εκδοχή του Τρότσκι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Ουκρόνια και όπου το βρείτε καλό είναι να το τιμήσετε κι εσείς. Έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και μια δική του ματιά, ρε παιδί μου. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο από κάθε άποψη. Μέσα σε αυτήν την ταινία κάνει την εμφάνισή του και ο καλλιτέχνης που θα ακούσουμε αμέσως.
1: Για εμάς για τα παιδιά μας, για την Αθήνα, για τα ζώα και για τα δέντρα, για τα ποτάμια και για τις θάλασσες και για τους άλλους ανθρώπους. Να μην ξεχνάμε ποτέ τους άλλους ανθρώπους. Για τον κινηματογράφο, για τη μουσική. Κοιμόμαστε σαν απαλές νότες και ξυπνάμε σαν κραυγές το πρωί. Γιατί μας ακούει από το διπλανό διαμέρισμα το πλάσμα τους. Τουλάχιστον δεν είναι εξαπλωμένο στο δικό μας κρεβάτι. Στο δικό μας κρεβάτι έχει μόνο κουπές ζεστές, τηλεκοντρόλ και 4 φλωράλ μαξιλάρια.

αγάπη το κόκκινο ή ο καπνός. Ταινία στο βίντεο, λίγο στεύουν εξετάσεις αίματος. Τα πρόσωπα γύρω μας, η αγάπη το κόκκινο ή ο καπνός. Τα all-star της να κρέμονται, λίγο στεύουν ζωοδόχου πηγής. Τα πρόσωπα και Ανδρέα με ταξαγωνία. Από την βλέπουμε την

Θυμόταν πότε δεν. Έκλαιγε λουλούδια, άνευε δεν. Χωρίζουμε με τον πατέρα σου, θέα.

0: τα αίματα. Φορώντας τα αίματα που τους φόρησαν αυτοί που τους έντυσαν. Τα παιδιά θα θυμηθούν τα πάντα. Τα παιδιά θα θυμηθούν ένα φόβο από το μέλλον. Και μια μέρα θα θυμηθούν τον πατέρα τους. Θα αγκαλιάσουν για πάντα μια κάμερα.
1: Τώρα τραβάει.
0: Η αγάπη, το κόκκινο, η ο καπνός. Ταινία στο βίντεο, λίγο στέλνουν. Εξετάσεις αίματος. Τα πρόσωπα γύρω μας, η αγάπη.

Ο The Boy, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, πολυγραφότατος μουσικός, πολύ δραστηριός σκηνοθέτης, ένας από τους πιο ενδιαφέροντες Έλληνες δημιουργούς στη σύγχρονη Ελλάδα, εδώ που το 2.0 έχει γίνει 2.0 από τα αποδυτήρια σε βάρος του λαού. Κάνει λοιπόν ένα πέρασμα μέσα από το Ukraine και ο The Boy. Το Ukraine βασίζεται στο ποίημα του Ρεμπό «Μια εποχή στην κόλαση». Είναι ένα ποίημα που επί δεκαετίες έχει σημαδέψει εκατομμύρια ανθρώπους. Μετά την προβολή καθόμουν και σκεφτόμουν για ώρα πόσους πραγματικά πάρα πολλούς και πολύ σπουδαίους, πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες ξέρω που αναφέρουν το Ρεμπό στις θεμελιώδεις επιρροές τους. Τρεις από αυτούς θα τους ακούσουμε στη σειρά τώρα. Θα ξεκινήσουμε από τον Ντόμ Βερλέν, ο Τόμας Μίλλερ, ο τρομερός κιθαρίστας των Television, ο οποίος άλλαξε το όνομά του σε Βερλέν προς τιμήν του εραστή του Ρεμπό, του Βερλέν. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Ντίλαν μέσα στο οποίο αναφέρεται ξεκάθαρο Ρεμπό και μάλιστα αναφέρεται το ειδήλιο του Ρεμπό με το Βερλέν, και θα κλείσουμε αυτό το κύκλο ας πούμε με την Πάτι Σμιθ, η οποία ξεκάθαρα ακόμα και τώρα τόσα χρόνια μετά ακόμα αναφέρεται στο Ρεμπό και τον θεωρεί θεμελιώδη επιρροή. Μέσα στο Horses λοιπόν είχε κρύψει μια πρόσμιξη τραγουδιών και ποιημάτων της, τέλος πάντων μέσα στο Land, τη περιλαμβάνει τρία μέρη από το Horses. Με αυτό θα κλείσει αυτός ο κύκλος της επιρροής του Ρεμπό στη μουσική που αγαπάμε, να το πούμε έτσι.

Κάποιοι ίσως το κατάλαβαν μέσα στο τρίπτυχο αυτό του Land της Patti Smith που μόλις ακούσαμε. Εμπεριέχεται και το Land of Thousand Dances, ένα παλιό 50s αν θυμάμαι καλά R&B κομμάτι, το οποίο έχει και αυτό τη δικιά του αστεία ιστορία, θα την πούμε μετά. Δεν θα τα ακούσουμε στην original εκδοχή του, θα τα ακούσουμε όμως στην πιο πετυχημένη διασκευή του από τον Wilson Pickett. One, two.

Να πούμε και ένα αστείο εδώ ιστορικό. Αυτό το κλασικό hook, το να, να, να, να, να, που όλοι λίγο πολύ που ακούμε τέτοια πράγματα το έχουμε τραγουδήσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό προέκυψε κατά λάθος. Το original κομμάτι είχε γραφτεί από το Fats Domino και τον Chris Kenner. Και πήγαν να το κάνουν μια διασκευή, μια μπάντα πιτσιρικάδων που λέγονταν Cannibal and the Headhunters. Ο τύπος, ο ανεκδίγητος, ο τραγουδιστής, πήγαν να ηχογραφήσουν, ρε φίλε, τον καιρό εκείνο κιόλας. Όχι τώρα που πατάς ένα κουμπί και ξαναγράφεις. Και δεν θυμόταν τα λόγια και είπε να, να, να, να, να. Και βγήκε αυτό το τέλειο πράγμα. Ναι, το λάθος ανώτερο της τέχνης, καλά λένε.

Αυτές ήταν οι Clammers που τις είδα την προηγούμενη Παρασκευή στο Αν. Άνοιξαν τη συναυλία των Frenzy. Για τους Frenzy σας είπα πολλά τις προηγούμενες εβδομάδες. Είναι πραγματικά θηρία ανήμερα επί σκηνής. Όμως οι Clammers ήταν εξαιρετικές. Μπράβο. Είδα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Πραγματικά αυτό που παρουσίασαν στο Αν έδειξε μια μπάντα έτοιμη. Και έτοιμες μπάντες έχει πολλές η αθηναϊκή σκηνή. Μπάντες που αξίζουν τον κόπο και αξίζουν και τη στήριξη όλων μας. Δύο από αυτές είδα χθες βράδυ στο Ilion Plus. Τους Χέξ που άνοιξαν τη βραδιά για να ακολουθήσει η παρουσίαση του νέου άλμπουμ των Coral Fuzz. Πάμε να ακούσουμε και τους Χέξ και τους Coral Fuzz.

Jungle κιθάρες, Californian sound, εντάξει. Μεγάλες αδυναμίες και της εκπομπής και πολλοί κόσμος θα εκτιμά όλα αυτά, διαχρονικά νομίζω. Έχουν πέρασει και στην Ελλάδα αυτοί οι ήχοι. Και δικαίως. Η Coral Fuzz λοιπόν, το νέο τους άλμπουμ έχει τίτλο το όνομά τους και είναι πάρα πολύ καλό. Εξίσου καλό όμως ήταν και το προηγούμενο, το Fata Morgana, το οποίο έχει και ωραίο εξώφυλλο και δεν το πρόλαβα το βινιλιάκι να το τσιμπήσω, τελείωσε. Πάμε να ακούσουμε δύο πράγματα που μου φέρουν στο μυαλό η Coral Fuzz όταν τους ακούω. Ένα παλιό από τα 60s, West Coast Pop Art Experimental Band, και μετά θα πούμε και μια ιστορία για τους Blackfeet Braves που έγιναν Mystic Braves και πώς έγινε αυτό. Έχω πολυλογία σήμερα, έχετε δίκιο. Πάμε μουσική.

Τι ωραία. Οι Καλιφορνέζοι Blackfeet Braves, αυτό το κομμάτι, το Mystic Rabbit, το έβγαλαν early 10s 2012, αν θυμάμαι καλά. Μια μπάντα από την Καλιφόρνια που ονομάζονταν Blackfeet Braves, οι οποίοι στην πορεία μετονομάστηκαν σε Mystic Braves γιατί δέχτηκαν εξώδικο από τον drummer των κυρίων που ακολουθούν.

φάω στοίχημα ότι μέχρι να μπουν τα φωνητικά, κάποιος θα νόμιζε ότι δέχτηκαν εξώδικο οι Black Tiff Braves από τους Scorpions. Όχι, ήταν από τον drummer τον Lynyrd Skynyrd. Οι Lynyrd Skynyrd δεν κάνανε ποτέ μήνυση για το Always Somewhere των Scorpions, που είναι ολόιδιο δηλαδή, εντάξει, πιο ίδιο δεν γίνεται. Τέλος πάντων, οι Black Tiff Braves μάσησαν και αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομά τους. Δεν άλλαξαν όμως ούτε τον ήχο τους, ούτε τις συνήθειές τους, και έβγαλαν ούκο λίγα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε κάτι και από τους Mystic Braves από το 2018, και μετά θα ακολουθήσει ολίγη πατριδογνωσία, δηλαδή νομίζω, αν και μιλάω πολύ, πρέπει να χωρέσουν καμιά 25 κομμάτια, τουλάχιστον τα μισά θα είναι εγχώριες παραγωγές σήμερα.

ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του φανζίν Fractal Press στο Strame Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το φανζίν Fractal Press στο Strame Radio.

Μια χαρά τα είπαμε για τη χθεσινή συναυλία. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σημερινή πολύ αναμενόμενη εμφάνιση των Alex K and the Circle στο Ilion Plus. Θα ακούσουμε λοιπόν τα διάφορα σχήματα που έχει το κάθε μέλος της μπάντας που θα εμφανιστεί απόψε. Εντάξει, ξεκινήσαμε προφανώς με τους Last Drive. Alex K και Last Drive, ονόματα αλληλένδετα προφανώς. Πάμε όμως να ξεδιαλύνουμε λίγο το puzzle των καταβολών του κύκλου, του Circle. Μετά τους Last Drive περνάμε να ακούσουμε στη σειρά Screaming Fly και αμέσως μετά θα πάμε πολλά χρόνια πίσω, πάνω από 30, για να ακούσουμε ένα συγκλάκι των Rockin' Bones, όπου έπαιζε και έκανε και φωνητικά ο Σπύρος που θα παίξει τύμπανα απόψε στο Ήλιον.

Λίγο πριν ακούσαμε τους Rockin' Bones και το Torpedo από το μακρινό 1994, και αυτό που μόλις τελείωσε ήταν ένα τραγούδι των The Earthbound, το Answer, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια τους. Ήταν στον ομότιτλο δίσκο τους, το 2000 νομίζω είχε βγει, μπορεί και λίγο πιο μετά, δεν θυμάμαι καλά. Το θέμα είναι ότι αυτός που τραγουδάει δεν είναι ο Alex Kay. Είναι ο George Lightmer, ο τραγουδιστής μιας άλλης σπουδαίας ελληνικής μπάντας, τον Honey Dive.

Αυτή ήταν και οι Holy Strangers, το άλλο σπουδαίο group που έφτιαξε ο Αλέξης. Σκάνε μνήμες τώρα συνεχώς όσο ακούω κι εγώ μαζί σας αυτά τα τραγούδια. Πάρα πολλές ιστορίες, πολύ ωραία βιώματα, πολύ ωραίες παρέες προέκυψαν μέσα από την ίδια τη μουσική. Νομίζω ότι κάπως έτσι σκέφτεται και το circle που λέει ο Άλεξ. Πραγματικά έχει γύρω του, έχει δημιουργήσει πιστεύω με την παρουσία του, με τη στάση του, τη συνεπέστατη τόσα χρόνια. Ένας διάφανος άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος που με τιμά με τη φιλία του. Τέλος πάντων νομίζω ότι κάπως έτσι το σκέφτεται και έτσι όπως έγραψε και ο ίδιος πρόσφατα, απόψε στο Ήλιον ο κύκλος ανοίγει και δέχεται δύο πολύ σημαντικές παρουσίες. Τον Πάνο το Μαρά, πάλε ποτέ ξέχων στέλεχος των Honey Dive και των Earthbound, αλλά και τον Κλέωνα Αντωνίου, έναν βιρτουόζο κιθαρίστα. Η βασική του μπάντα είναι η Mod Plagal, αλλά έχει περάσει, έχει συνεργαστεί και με κοντά του και έχει περάσει και από την τελευταία φάση των The Holy Strangers. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από Earthbound. Να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, ναι. Α, ξέχασα να πω και αυτό, ότι η φωνή στο προηγούμενο κομμάτι των Holy Strangers είναι η Flora, Make Believe. Χαμός, είπαμε, circle, ανοίγει ο κύκλος και τα συμπεριλαμβάνει όλα, παλιά και νέα από ό,τι φαίνεται. Γιατί μετά θα ακούσουμε και κάτι από τη συνεργασία του Alex K με τον Κτίρια τη νύχτα.

ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά, ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Το φανζίν Fractal Press στο Strummer Radio κάθε Παρασκευή απόγευμα με τον Παναγιώτη Μπάρλα.

άνθρωπος που βρέθηκε στη γωνία Χαλκοκονδύλη και 3 Σεπτεμβρίου εκείνο το βράδυ ζήγησε την ιστορία του κόσμου και βρήκε το βάρος της ίσως

Και αφού ακούσαμε τους Αμπελόκηπους ένα κομμάτι μέσα από τη δουλειά που έβγαλαν σε συνεργασία ο Κτίρια τη νύχτα με τον Alex Kay, περάσαμε αμέσως μετά και ακούσαμε την Ariana Kay, την Ariana Καρανικόλα δηλαδή, από τη νέα της δουλειά. Ακούσαμε το κομμάτι Στάση Λωτός. Το άλμπουμ λέγεται Cinema Verité, κυκλοφόρησε προ ολίγων ημερών σε βινήλιο από ό,τι είδα. Και η Ariana το Σάββατο, αύριο, θα βρίσκεται στο Αν μαζί με τους πολύ αγαπημένους μας Σώμα. Δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι εκεί, γιατί θα προετοιμάζω το After σας. Μετά το Αν θα είμαι στους πέντε δρόμους το Σάββατο το βράδυ για πολλά αγκάζια, ως ήθιστε, και μάλλον και με τις μπάτες παρέα από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Τη βραδιά στο Αν, να συμπληρώσω, την ανοίγουν η Vina & Johnny. Και πάμε να κλείσουμε με Σώμα. Όχι, θα προλάβουμε να ακούσουμε κάτι ακόμα.

Θα σας πω λίγο και για την Κυριακή τι γίνεται. Πάλι στο Ηλίων Πλας, ένα διήμερο υποστήριξης της φάσης στα προσφυγικά. Άρα είναι ένα διήμερο πολύ σημαντικό για όλους. Την Κυριακή θα παίξουν μεταξύ άλλων η Chicken και η Bonnie Nettles. Και με αυτές τις δύο μπάντες θα κλείσουμε για σήμερα. Ευχαριστώ που ανεχτήκατε την πολυλογία μου. Ήταν η εκπομπή «Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά». Είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας. Αυτή η εκπομπή είναι η εκπομπή του Fanzine Fractal Press που ετοιμάζεται πυρετωδώς να επανέλθει στις επάλξεις. Γεια χαρά, να είστε καλά. Τα λέμε Σαββατόβραδο στο Πεντάδρομο. Αλλιώς την άλλη Παρασκευή εδώ, στο Strummer Radio.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Dirty Old Town, στο 40ο συγκεκριμένα. Ελπίζω να ακολουθήσουν πολλά περισσότερα. Ανοίξαμε σήμερα με αυτό το slow κομμάτι από τους Fugazi, το Long Division. Θα έχουμε έτσι αρκετά ήχο που παραπέμπει σε 90s σήμερα. Και για τη συνέχεια, για το δεύτερο κομμάτι, θα πάμε στους Screaming Trees, με τον Mark Lanegan στα φωνητικά και στο τελευταίο άλμπουμ της μπάντας όσο αυτή ήταν ενεργή. Μετά νομίζω κυκλοφόρησε άλλο ένα αφού είχαν διαλυθεί. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Witness.

Γκραντζίλα, ωραία, Ναϊντίλα από τους Screaming Trees. Και τώρα θα σας πω για τη καινούρια ελληνική μπάντα που ανακάλυψα αυτή τη βδομάδα. Το Σουκού που μας πέρασε είχε στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο Ελευθεριακό Φεστιβάλ. Πέτυχα λοιπόν εκεί το αφισάκι της εκδήλωσης και μαζί με κλασικά ονόματα που παίζουν σε τέτοιες εκδηλώσεις του χώρου είδα και ένα όνομα που δεν το ήξερα. Viceroy, φαντάζομαι προφέρεται. Δεν ξέρω αν είμαι late στο πάρτι, αλλά πρώτη φορά έβλεπα αυτό το όνομα. Έβαλα λοιπόν να τους ακούσω, να δω τι μουσική παίζουν και μου κάναν πολύ καλή εντύπωση. Πιτσιρικάδες full, βγάλαν πέρυσι το πρώτο τους δίσκο. Οπότε είχαν παίξει και στο School Wave που έχω πάψει καιρό να το παρακολουθώ. Θα βάλω λοιπόν τα δύο πρώτα κομμάτια αυτού του δίσκου για να τα ακούσουμε τώρα μαζί.

Αυτή ήταν λοιπόν η Viceroy, πολύ ενδιαφέρον ήχος της μπάντας. Freedom Tastes Like Breakfast είναι το όνομα του άλμπουμ τους. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Statira και το δεύτερο το Here I Love You. Έχουν βγάλει 3 βίντεο κλιπ, αν δεν κάνω λάθος, αυτοί, και στο ένα από αυτά που έβλεπα αυτή τη βδομάδα πρόσεξα ότι πίσω στο background υπήρχε κρεμασμένο στον τοίχο και ο πρώτος δίσκος των Fontaine's DC. Φαντάζομαι θα είναι από τις επιρροές της μπάντας. Fontaine's DC που βγάζουν σε λίγες μέρες τον 5ο δίσκο τους. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη κάποια κομμάτια. Από ό,τι φαίνεται θα είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, αλλά θα το δούμε. Δεν θα παίξω ωστόσο τώρα κάτι από τα καινούργια κομμάτια που έχουν βγάλει, και μιας και έγινε το reference για τον πρώτο τους δίσκο, θα πάμε να ακούσουμε από αυτό κάτι. Θα γυρίσουμε πίσω στο 2019, στον πρώτο δίσκο, στο Dogrel και στο To Real.

Και συνεχίζουμε με Ιρλανδία. Έχουμε μιλήσει για το περσινό πολύ ωραίο άλμπουμ των Springs, το All That Is Over. Ακούμε Springs λοιπόν και Something's Gonna Happen.

Φωτιά εις Φρίντζ. Και τώρα θα πάμε Γερμανία για μια σειρά τραγουδιών. Το πρώτο από αυτά μας έρχεται από τους Lieck. Πέρυσι τέτοια εποχή βγάζανε το άλμπουμ τους Living in a Fiction και θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Onion από τη Λειψία με το κομμάτι του The Demon. Και φτάσαμε στα μισά της εκπομπής και δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα κάποια καινούρια κυκλοφορία. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Το τελευταίο κομμάτι από Γερμανία για σήμερα είναι κάτι φρέσκο. Θα πάμε στο καινούριο άλμπουμ που βγάλανε οι Die Verlierer. 25 Σεπτέμβρη βγήκε αυτό. Και θα ακούσουμε το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, το Ideale.

Μετά τους Differ Leader ακούσαμε φυσικά την κομματάρα Resistance από τους The Sound και τώρα θα πάμε σε μουσικές 90s από Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν οι Non Mandol, ελληνική μπάντα που δημιουργήθηκε το 1991 στην Αθήνα αποκλειστικά από γυναίκες και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το I Can Put You Down.

Πολύ ωραίες, Norman Doll. Και τώρα θα πάμε στους αγαπημένους Χάσμα. Θα ακούσουμε το «Ακόμα ένα βράδυ» από το άλμπουμ «Τα χρώματα του μίσους». Και επί τη ευκαιρία να πω στο σημείο αυτό ότι υπάρχει αύριο κάλεσμα για αντιφασιστική συγκέντρωση στην Ελευσίνα στις 5 το απόγευμα, μιας και ξαναβγήκαν τα φιδιά από τις τρύπες.

Άλλα δύο κομματάκια έχουμε για σήμερα. Τώρα θα πάμε στους Husker Du, σε ένα κομμάτι που είχα κολλήσει αυτή την εβδομάδα. Το Natives είναι το άλμπουμ, αλλά έχει ήχο πολύ, που παραπέμπει πολύ σε 90s. Είναι το Charter Trips.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσω με Pixies και το All Over the World. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες. Τα λέμε.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

μαγαζίν Fractal Press στο Stramme Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το φανζίν Fractal Press στο Stramme Radio.

Lama Chong.

this town. Shame.

with this tank.

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.